φιωφιά τη δόφκα, αλλά φλαγιά του και αμτόλου με τα γουψίνα, τα ματκαϊνά να καεί και φωνώνα ο μέλα, αμτόλου και εδώ τόλα δόφκα, αλλά να πει εμένει ουί. Μανάκο μια γνέη και του κότσι το ουί, φρομουνίνα αφανό, και λάτα η μοέτα μα αφήνε η κοκέντσα τα έλλη, παβίγε και μουνίνα χάουα αφανό μα κέντσα, πια φόκι και ακόη μα τζουιλίν που μάλι, λόγι και μοχιά του και φόκια του λόγα η τα αφουλουφρόλα, με τα αφιαφία. Και he hamua atau mumui amna ki foki ki mnuine uluanga tau kanela ke la taime tau ke ki amu kan mua at foki ke matu fine ale pata me le sea sioni tuato mnuina e tau ho fano ho tor ke la taime a ho fitu he mahina ki fitu a ki tau ue a fime ua fulu maono anai e lelo longo ne ua toem da kau ia ti

προφυλαγία και το τούλο που υπογεινή κουαν από το Τουρκία. Όταν φύγει το Τουρκία, φωνώ μου με και τα φράτα κου Ιωάννη Αλίκη, φάβαη, κουία κουάω και φαρμάμα, που και φαρτουτάλα εντομένα κουά τούπου και η New Zealand Fight Nitty Lay, τα κομμόλη η αφιού μου και το τούλο το passengers ne kua leo ke o mai ke kinisila hakoa lewa lahi e leo halo tolu. So we're just going to find out kua hingwe e to mena ne kua tutupu ke he vakalele to have the effect where it was very delayed for a lot of our halo tolu tamo hafaoa trapisinga ne kua maike ke Lidiu mai he motu, hata tōloko niwe ki Nui Zealand.